0: Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις και Γέλα Αμπακέλ, Ότρο Κάνακουιστ και Γέλη Αμέχ, Σος και Γέλη Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντι Καμπιτσελέμ, Χο Κάνακουιστ Αοσπιτάρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Τσι και Γέλσα Λικίκ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάντι Χανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ και Γελσκόμπλι Σαέχ, Ότ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Τσια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουιν Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Τσοπαλέ, Λινίνγκ Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χο Κάνακουιστ Τσοπάλι Χανά, Νακ Κουάνσα Τσουάμ, Νατσο Μάνλι και Γελ Έρνια, Απέντισε του Μόρι Ότ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ότ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, Ότ Χο Κάνακουιτ Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιψ Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Nak kwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobresinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anungkil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shtiap shkush fedekober na tikla o konal reela.
0: Κατσέλ σαίλα μετέου, λιβατσούν να κακάμ σαλά κικέλ. Χω να ξύτι εσπόρτ, να στυχίπ εμπλαχμπάτσον ελ. Ξύτι εσπόρτ, κουάν ρικίν λιτσάβιλα εχ ρε λιχουνχούν τσιρακάλ, ρε εμπλαχμπάτσον ελ. Χω πολοτσόκ, τσακατσ πολοτσόκ, ανινάκ, ουτ πολοτσούκ. Σα City Sport, να κατακούλ τσι σάλι κατσόλ αρήν κομάν. Χουν σαλά βέτσι κατλι χάλε μπαλού, Πάρκε Σαν Μάρκος. Ουτεράν σαλι τερμίτ σαν χουέντσα μέλκο σαλι τέπ Σαν Λουίς. City Sport, Λισμπόκ Λεβάλ 79-52-98-70. Ουτ Λισ WhatsApp 55-57-54-54. Λισ Correo Electrónico, Uniforme City Sport @gmail.com. Σικομακό ακουίσα Facebook, ho. Uniforme City Sport.
2: Atención municipio de Lanquín, por tres días regresa la jornada médica familiar de Corporación Salud Vida del doctor Walter López. Siente ardor en el estómago, cansancio constante, debilidad o problemas de circulación. No espere a que el dolor avance. Muchas enfermedades comienzan en silencio. Si sufre de gastritis, Helicobacter pylori o molestias en el hígado, corazón, columna y otras enfermedades, recupere su bienestar con medicina natural y alternativa. Solo por tres días, lunes 1, martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lugar, estación de bomberos voluntarios de San Agustín Lanquín. Además, exámenes computarizados, electrocardiogramas y masajes terapéuticos. Reserve su cita 5743-6523. Corporación Salud Vida, porque su salud es lo más importante.

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια,

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλντακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: Μα το χτιόκατς καος λανκίλ, τσαν ρούσια βλόπρεσιν κιλά κοτσότς, μαλαχ τσαν ρούσια βλόπρεσιν κιλά νεγόσιο.
1: Ούτ μαλαχ τα κουαχ έρξακ ας, ούτ κουάχ σα τουρτου κιλάλ.
0: Σα κοπέξπρες, κουάνκλ ίν σικ βάσιαλαλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ρι ίνικ αρε ρουακουέ, χουμπάτ ούτ μουγοτς αχτά.
1: Κανά πτυρίς λικ αος λακ, γιο πλιχαλάκ, ανάχ κουάνάχ κουί ρικ ίν κοπέξπρες.
0: Κουάνκο σα πλάσα Μαγδαλίνα, αρίν κοβάν, σας καπτά σαλίλιο τσότς αρία πλάσα φινανσίρα, σαλιλοκάλ 123A, Chalhat, Utpazla, Préstamo Hipotecario, Lijaboglebal, 2425-9799, Coop Express, Nashalak Aush, Nashalak Wanghik.
2: Si te preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.